0: με βάλει κάτι. Να το φω, one point two.
1: Zero nine dispatch 55 is okay.
2: Yeah.